0: Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύγχρονος.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθην ότι ομάς αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την κυκλή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι

το από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμνιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

αποκοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

στ' ουρανού ταγιάζει κι ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

0: Μάριος Τούπας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε!

0: υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μη χάσετε σήμερα Τρίτη το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
4: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
5: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
4: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
5: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
4: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
5: Ή θέλει επαγγελματία.
6: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
7: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
4: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
5: Επιτέλους, ναι!

Ήταν ασπίδα μου αναστροφή, ήταν η επιτάς όνειρα και ντυμένη, ήταν η επιτάς ελπίδα μου παραφορή, ήταν η επιτάς.

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεόνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Pharmaceutis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Pharmaceutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μη χάσετε τη ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα Τρίτη, το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.
0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
2: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
2: Σε περιμένουμε.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ολιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: χωρίς εσένα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρεσα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία...

Εμείς θα συνεχίσουμε, διότι υπάρχει μία φήμη. Έχετε ακούσει το παιχνίδι Sims που παίζει στον υπολογιστή, εικονική πραγματικότητα, ουσιαστικά ελέγχεις έναν ανθρωπάκο, τον βάζεις να δουλεύει, του φτιάχνεις το σπίτι, του βάζεις πισίνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είχα κολλήσει και εγώ πάρα πολύ στο γυμνάσιο με αυτό το τραγούδι. Ναι, με τραγούδια κολλάω συνέχεια. Με αυτό το παιχνίδι είχα κολλήσει γυμνάσιο Λύκη, ήμουνα, δεν θυμάμαι, νομίζω γυμνάσιο. Είχα πάρει το Sims 3 που είχε και να γυρίζεις τον κόσμο. Πήγαινες στις πυραμίδες, έμπαινες μέσα στις πυραμίδες, ξύπναγες τη μούμια. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Τέλος πάντων, φήμες ακούγονται ότι γυρίζεται ταινία, ότι θα γυριστεί βασικά ταινία Sims, όπου ουσιαστικά ο ήρωας, η ταινία πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι δεν έχει σενάριο, δεν έχει πλοκή, δεν έχει τέλος. Έχετε δει το Truman Show με τον Jim Carrey, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ζει μια ταινία, ότι η ζωή του ουσιαστικά είναι για ένα show. Αυτό ακριβώς, παιδιά μου. Ο ήρωας θα ανακαλύπτει σιγά σιγά ότι κάποιος κουνάει το ποντίκι έξω από τον υπολογιστή και τον χειρίζεται σε εισαγωγικά, ουσιαστικά ότι κάποιος τον ελέγχει, ότι κάποιος άλλος παίζει για αυτόν. Οπότε έτσι ακούγεται, αυτές είναι οι φήμες που ακούγονται για αυτή την ταινία. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θα την έβλεπα αυτή την ταινία. Αν όντως γυριστεί, αν όντως υπάρξει, εγώ θα πήγαινα να τη δω. Μου αρέσει το Sims. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα παίζω Sims, το Sims 4 βασικά, αλλά έτσι που και που, αλλά πιο πολύ διασκεδάζω με το να φτιάχνω σπίτια. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια, ναι, μου αρέσει να φτιάχνω σπίτια, δεν ξέρω. Έτσι, αυτό μου αρέσει. Επίσης έχουμε και άλλα χόμπι, εννοείται, δεν παίζουμε μόνο στους υπολογιστές, παιδιά μου. Διαβάζουμε πάρα πολύ, διαβάζουμε βιβλία, διαβάζουμε περιοδικά, διαβάζουμε εφημερίδες. Εφημερίδες έτσι να μας ανοίγουν τους ορίζοντες, να μαθαίνουμε πράγματα και φυσικά. Ποια είναι η καλύτερη λύση από το να πηγαίνεις στο περίπτερο και σε όλα τα σημεία πώλησης και να προμηθεύεσαι, αγάπη μου, την εφημερίδα μας. Την εφημερίδα μας τη ζεύξη, η οποία ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους, και το τέταρτο φύλλο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω. Έχουμε και άλλα νέα να δούμε από το ίντερνετ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο. Και στο φιλανθρωπικό

0: Τροπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
1: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
1: Σε περιμένουμε. Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πώς ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό ένα αγαπημένο μου τραγούδι και αγαπημένο όλου του Αλιβερίου νομίζω και του Ράδιο Αλιβερία 1 εννοείται, και ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνω στην υπέροχη μας ομαδάρα και φυσικά σε όλους σας. Συνεχίζουμε με κάποια πάρα πολύ ωραία νέα εδώ πέρα στο Instagram, τα οποία μου στείλατε. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική, αλλά εχθές κυνηγάγανε η αστυνομία ένα κάρο, όχι με πατάτες, ένα κάρο το οποίο είχε 3 αγελαδίτσες, νομίζω είναι αυτές. Είχε, ναι, κατσίκες είναι. Ναι, είχε 3 κατσίκες και πάνω ήταν οδηγός ένας κύριος ο οποίος είχε ντυθεί γιατρός της Πανούκλας. Θυμάστε κάτι γιατρούς οι οποίοι ήταν από φωτογραφίες και σε τέτοια που τις έχουμε δει, με μία μάσκα η οποία είχε μία μυτερή μυτούλα. Αυτό το πράγμα οδηγούσε ένα κάρο το οποίο το σέρνανε κατσίκες, είχε και μια πράσινη φωτοβολίδα από πίσω και έτρεχε στους δρόμους της Αμερικής και το κυνήγαγε η αστυνομία, λογικό νομίζω. Ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά είναι απόλυτα αληθή. Παιδιά μου, είναι αλήθεια. Το έχω μπροστά μου το βίντεο. Δεν είναι AI. Πάντως, το θέμα είναι ότι το γεγονός αυτό προκάλεσε κύμα γέλωτο σε όλη τη γειτονιά στην Αμερική. Δεν μας αναφέρει πού ακριβώς έχει γίνει αυτό. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη που μας το στείλε. Μένουμε στην Αμερική, σήμερα θα κάνουμε το γύρο της Αμερικής από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε στην Καλιφόρνια, όπου όταν ξυπνάτε αγάπες μου το πρωί, έχει στην Καλιφόρνια γενικά. Ποια είναι η πρώτη σας κίνηση τώρα το καλοκαίρι αν είστε σπίτι και αράζετε? Φτιάχνεις το καφεδάκι σου, βγαίνεις στη βεράντα, πίνεις το καφέ. Λοιπόν, ένας κύριος στην Καλιφόρνια έκανε ακριβώς αυτό. Έφτιαξε το καφεδάκι του, πήγε να βγει στη βεράντα του, έτσι στην αυλή, να απολαύσει τον καφέ του με την εφημερίδα του στο χέρι, και τι βλέπει, παιδιά μου? Ένα αερόστατο με 11 ανθρώπους, 11 ή 8. Τέλος πάντων, 13. Με 13 ανθρώπους πάνω στο αερόστατο, στην αυλή του να του λένε καλημέρα. Δεν πήγαν επίτηδες οι άνθρωποι εκεί πέρα να του κάνουν surprise party. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί κάναν αναγκαστική προσγείωση στην αυλή του. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού παρακολουθούσε έτσι τους επιβάτες κυριολεκτικά με την έκπληξη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Δεν είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό να βγαίνεις στην αυλή σου, να πιεις το καφέ σου και να δεις 13 ανθρώπους να σε χαιρετάνε. Εννοείται. Σύμφωνα με επιβάτη της πτήσης, ναι, ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί λόγω ανέμων και εντάξει, αρχικά επιχείρησε να κατεβάσει το αερόστατο στο δρόμο, αλλά τελικά κατέληξε στην αυλή του σπιτιού του κυρίου, εκεί πέρα, εντάξει, δεν πειράζει. Αργότερα ο ιδιοκτήτης έβγαλε και κέικ για όλους, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως εγώ αερόστατο στην αυλή μου δεν θέλω να δω, διότι έχουμε και δεντράκια και δεν θέλω να μου χαλάσει κάποιο δεντράκι. Τέλος πάντων, αλλά, άμα δω ένα αερόστατο στην αυλή μου με 13 ανθρώπους, θα κάνουμε και πάρτι. Θα βγάλουμε κέικ, θα βγάλουμε παγωτό, θα βγάλουμε καφεδάκια, θα έχουμε και παρέα. Και φυσικά, θα βάλουμε στο τέρμα στα ηχεία το ράδιο Αλιβέρι 1, να χορέψουμε όλοι μαζί και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, καινούριο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, πάμε και εμείς αγάπες μου, αλήθεια τώρα, στις παραλίες. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Κάθε χρόνο πάμε στις παραλίες, κάνουμε τα μπανάκια μας, μερικοί στείνουν σκηνούλες, άλλοι παίζουν ρακέτες. Αλλά θα έχετε παρατηρήσει, άμα είσαστε σαν εμένα που κάθε χρόνο βάζαμε στοίχημα με το θείο μου, με τη μαμά μου, με τους φίλους μου, με την εκάστοτε παρέα που πηγαίναμε παραλία, τέλος πάντων, είχαμε μία λίστα και κάναμε τσεκ σε όλους τους τύπους ανθρώπων παραλίας που υπάρχουν. Θα καταλάβετε για ποιους μιλάω αμέσως μετά από το «Ζούμε υγιεινά» του Ράδιο Αλιβεριένα.
1: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβεριένα 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ακούσαμε και το «Ζούμε υγιεινά» με το κολύμπι και παιδιά μου, αν κάτι που ίσως έχει περισσότερη πλάκα και ενδιαφέρον από το κολύμπι, αυτό είναι να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Εντάξει, είναι λίγο κουτσομπολίστικο, είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι το έχουμε κάνει. Εμείς κρατάγαμε λίστα. Λοιπόν, εκεί μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τα πάντα σε μια παραλία. Από cool τύπους ή από άτομα που δεν αφήνουν στιγμή από τα χέρια τους το κινητό. Τα κατούκα της ρακέτας και φυσικά το people watching είναι από αγαπημένες συνήθειες των ανθρώπων όταν πηγαίνουν για μπάνιο. Και ναι, είναι λίγο κοινωνικό ενδιαφέρον σαν την παπαδιά από το καφέ της χαράς, αλλά είναι κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας και ναι, το κάνουμε όλοι μας, το ξαναναφέρω. Λοιπόν, ειδικά αν η παραλία στην οποία κατεβήκαμε είναι γεμάτη κόσμο και δεν μας επιτρέπει να ευχαριστηθούμε άνετα τις βουτιές μας, η μόνη λύση για να μην τα βάψεις μαύρα είναι να το παίξεις ρεπόρτερ και να καταγράψεις τον σκληρό δίσκο του μυαλού σου ή στη λίστα όλες τις περιπτώσεις που θα δείτε εκεί έξω. Νούμερο 1. Ο τύπος με τις selfies. Ναι, είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος που θα πετύχει στην παραλία. Θα έχει συνεχώς στο χέρι του το κινητό, το τηλέφωνο ή την κάμερα. Ναι, κάμερα. Το κινητό. Και δεν θα σταματάει να φωτογραφίζει τα πάντα γύρω του, καθώς φυσικά και τον εαυτό του. Τα stories στο Instagram θα ανεβαίνουν με τρελές ταχύτητες, γιατί για εκείνον η παραλία έχει φτιαχτεί γι' αυτό και μόνο το σκοπό. Πραγματικά, άμα ήταν το κινητό αδιάβροχο, ο συγκεκριμένος τύπος θα έκανε και υποβρύχιες λήψεις. Επόμενος τύπος που συναντάμε στις παραλίες, για να δω τα μηνυματάκια σας. Πού είναι τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 697-25-32-700 εκτός από το θέατρο. Για να δω. Ο αθλητικός. κάποιες φορές είναι και λίγο εκνευριστικό το συγκεκριμένο, αλλά ο αθλητικός τύπος της παραλίας, είτε με καλοσχηματισμένο σώμα είτε όχι, θα τρέχει συνεχώς πάνω-κάτω. Θα μας γεμίζει άμμο, θα κρατάει μια ρακέτα, μια μπάλα, μια σανίδα και θα προσπαθεί να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Όχι κάθε φορά με επιτυχία. Συνήθως μαζεύει άγρια βλέμματα. Τρίτος τύπος είμαι εγώ. Ναι, εγώ είμαι, ναι. Λοιπόν, αυτός που τρώει συνέχεια. Όχι να... Δεν το λέω για σαρκασμό, δεν το λέω για αυτοσαρκασμό. Είναι μια πικρή πραγματικότητα, η οποία ισχύει. Τι να σας πω. Είμαι ένας τύπος που τρώει συνέχεια στην παραλία. Είμαι ο τύπος που θα πάρει τη τσαντούλα του μαζί στην παραλία και θα έχει μέσα σάντουιτς, θα έχει μέσα φρούτα, θα έχει μέσα χυμούς. Σίγουρα θα φτάσω με φρέντο εσπρέσο μέτριο στην παραλία και σίγουρα θα παραγγείλω κάτι από την παραλία αν δεν έχω πάρει κάτι μαζί. Οπότε είμαι ο τύπος που τρώει συνέχεια. Μπορεί να είναι από 5 μέχρι 95 ετών. 95 δεν είμαι, είμαι όμως 30. Ο τύπος που τρώει συνέχεια στην παραλία είναι ο κλασικός Έλληνας που θα φέρει μαζί του φαγητό και θα μασουλάει κάτι όλη την ώρα, είτε θα μελετήσει το κατάλογο ενός μαγαζιού και θα παραγγείλει ξανά και ξανά, χωρίς απαραίτητα να πεινάει. Ευχαριστώ άρθρο, είμαι αυτός ο τύπος. Βέβαια θα παραγγείλω μία φορά, όχι συνέχεια, είπαμε. Γιατί με όσο περπάτημα κάνω μετά στο γυμναστήριο, τα ψωμάκια δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουνε. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ από Κώστα Μαρτάκη. Και φυσικά αγάπες μου, επιστρέφω.

τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ ακούσαμε από Κώστα Μαρτάκη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους τύπους παραλίας. Ναι, εδώ σταματάμε να είμαι εγώ. Ο τύπος που πίνει συνέχεια μπύρες στην παραλία. Δεν τον ενδιαφέρει πολύ το φαγητό. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει η παραλία. Έχει έρθει για την μπύρα του, τη δροσιστική μπυρίτσα του και φυσικά να κάτσει να απολαύσει τον παφλασμό των κυμάτων στην αμμουδιά. Στο κύμα πήγα να πω. Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσει να πίνει λίγες έτσι μπυρίτσες πλάι στο κύμα. Μπορεί να συνεχίσει την μέρα του με κανένα έτσι κοκτέιλ. Γι' αυτόν η παραλία είναι συνώνυμο του πάρτι. Οπότε συνήθως αυτούς τους τύπους θα τους βρείτε δίπλα στα beach bar, έτσι με πολύ δυνατή μουσική και φυσικά άφθονες μπύρες. Για να δούμε ποιοι έχουν σειρά, ποιοι έχουν σειρά. Α, η χαλαρή. Είναι από τις πιο ωραίες περιπτώσεις ανθρώπων στην παραλία. Έχει πάει για να τα απολαύσει. Αυτό είναι η μαμά μου. Δεν ενοχλεί κανέναν, αλλά δεν θέλει και να τον ενοχλούνε. Θάραξ, θα κάνει ηλιοθεραπεία, θα πιει την πυρίτσα του και όλα καλά. Ίσως, λέω, ίσως έχει μαζί του και ένα νεμιστηράκι με μπαταρίες. Τόσο ζεν αυτός ο άνθρωπος, τόσο ζεν. Υπέροχος τύπος παραλίας και ο χαλαρός και πάμε σε έναν άλλον, ο οποίος είναι ο τύπος ο γιατί ήρθα. Είναι ο τύπος που βαριέται, είναι ο τύπος που θέλει να κάτσει σπίτι, είναι ο τύπος που τελικά τον ανάγκασαν, βασικά η πλειοψηφία τον ανάγκασε να πάει παραλία με την παρέα του. Θέλει να δείξει ότι περνάει καλά, αλλά δεν το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Κατά βάθος βέβαια δεν περνάει και άσχημα. Όταν είσαι με παρέα, παιδιά μου, πάντα περνάς υπέροχα. Και άμα δεν περνάς υπέροχα, βάζεις το ραδιοφωνάκι στο κινητό σου, στο ίντερνετ, ράδιο Αλιβέρι 1 και ξεκινάς να χορεύεις. Τελευταίος τύπος είναι ο τύπος που δεν βγαίνει από τη θάλασσα, δηλαδή όλοι μας μέχρι την ηλικία των 8 ετών που μας κυνήγαγαν οι γονείς μας, μας λέγαν συνέχεια βγες παιδάκι μου από τη θάλασσα, θα βγάλεις λέπια. Είναι αυτός ο τύπος, ο τύπος με το φουσκωτό, ο τύπος με την σαμπρέλα, ο τύπος με τη φουσκωτή την μπάλα μέσα στην θάλασσα, που κάνει συνέχεια βουτιές, έχει τη μάσκα του, τα βατραγοπέδιλα, δεν βγαίνει στιγμή έξω και εσύ αναρωτιέσαι τώρα που κάθεσαι και κάνεις ηλιοθεραπεία. Άραγε, είναι γοργόνα, είναι γοργόνος, τι ακριβώς είναι και δεν βγαίνει έξω, μήπως είναι μισός άνθρωπος, μισός ψάρι. Αυτοί είναι οι τύποι ανθρώπων στην παραλία, σίγουρα τους έχετε συναντήσει και αν δεν τους έχετε συναντήσει, βασικά δεν θα τους έχετε παρατηρήσει, θα είστε οι χαλαροί τύποι που θα πηγαίνουν στην παραλία και δεν θα τους ενδιαφέρει τίποτα, μόνο το να περάσουν καλά. Πάμε να ακούσουμε 2 τραγουδάκια, διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά παιδιά μου επιστρέφω διότι έχουμε και τα ζωδιάκια μας να πούμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια κρυφά από μέλισσες και το καλοκαίρι αυτό από Γιώργο Σαμπάνη, πάμε εμείς σιγά σιγά να περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας, που όπως ξέρετε ήδη δεν θα είναι συνηθισμένα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω και εγώ τη σειρά των ζωδίων, οπότε λίγο να τα ξεκινήσω ανάποδα και ό,τι προκύψει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους ιχθύς. Η σημερινή ημέρα, ψαράκια μου, σας φέρνει πιο κοντά σε στόχους και ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό ενεργοποιεί τον τομέα των κοινωνικών σας επαφών. Τώρα η σελήνη έχει κάποιο μπιφ με τον Ερμή, μάλλον δεν τα πήγανε πολύ καλά στις διακοπές. Ήθελε ο Ερμής να κάτσει παραπάνω και τον έφερε η σελήνη πίσω. Δεν γνωρίζω, πάντως μπορεί να φέρει μερικές συναισθηματικές υπερβολές. Αλλά έχουμε και τρίγωνο με την Αφροδίτη που μας δίνει στήριξη μέσα από σχέσεις και συνεργασίες, οπότε η κατάσταση σώζεται. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη θα ανανεώσετε το κλίμα μέσα από κοινές αποφάσεις ή σημαντικά βήματα. Και αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στο κάμπο, μια νέα γνωριμία έχει έντονη συναισθηματική χημεία. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, συνεργασίες, ομαδικές προσπάθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οικονομικά, λίγο προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με κοινωνικές υποχρεώσεις, αλλά παρόλα αυτά η μέρα προσφέρει ευκαιρίες και δωράκια. Οπότε αν κανονίζετε τις διακοπές σας, να αγοράσετε βαλίτσες. Πάμε τώρα το επόμενο ζωδιάκι μας. Να είναι το πρώτο. Πάμε στους κρυούς. Βρίσκεστε μπροστά σε μία ημέρα που απαιτεί πειθαρχία και καθαρή σκέψη. Καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό, σε αντίθεση με τον Ερμή από τον καρκίνο, δημιουργεί εσωτερική ένταση ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πρακτικά ζητήματα που δεν σηκώνουν αναβολές. Στα προσωπικά σου, η μέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο το τέρι σου. Και γιατί όχι, να πάτε και κάποια εξόρμηση μαζί. Τώρα για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο από τη δουλειά σας δείχνει ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει κάποιες υποχρεώσεις και ανάγκη για σωστή οργάνωση. Κάποιο θέμα ευθύνης λίγο σας πιέζει παραπάνω. Στα οικονομικά, καλείστε να αποφύγετε περιττές δαπάνες και να δείτε πιο σοβαρά το σχέδιο σας, το πλάνο σταθεροποίησης, να το πω καλύτερα. Αλλά, άμα θέλετε να αγοράσετε ένα καπέλο, ένα παρέο, μία πετσέτα θαλάσσης, θεωρούνται απαραίτητα ψώνια. Οπότε από μένα, είστε ελεύθεροι.

κάνουμε μία κολοτούμπα και πάμε στους υδροχόους, όπου η σημερινή ενέργεια σας οδηγεί σε εσωτερική ανασκόπηση, καθώς η σελήνη στον εγώκερα ενεργοποιεί πιο κρυφές σκέψεις και ανάγκες. Τώρα το μπιφ που έχει με τον Έρμη, εγώ σας λέω, η Σελήνη πήγε για μία μέρα διακοπούλες και διέκοψε τις διακοπές του Έρμη, γιατί του είπε «Σταμάτα να είσαι πια ανάδρομος, έλα πίσω». Και οπότε έχουν αυτό το μπιφ σήμερα τα παιδιά. Φέρνει λοιπόν σύγχυση αυτό το μπιφ σε κάποια θέματα καθημερινότητας, αλλά το τριγωνάκι σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τα πράγματα. Στα αισθηματικά οι δεσμευμένοι θα μιλήσετε ειλικρινά με το τέρι σας και θα περάσετε στιγμές πολύ ρομαντικές. Η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να σας μπερδέψει, αλλά καταλήγει σε κάτι καρμικό. Στα επαγγελματικά σας, η ημέρα σας βοηθάει να δουλέψετε λίγο παρασκηνιακά και να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Οικονομικά, απαιτείτε λίγο προσοχή σε μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Όπως ας πούμε, αν πρέπει να πάρετε μία μεγάλη βαλίτσα ή μία βαλίτσα χειρός. Αυτό δεν είναι μία πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά? Είναι και παρά είναι, παιδιά μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι υπέροχο, ένα τραγούδι από την Ανούλα τη Βύση, ένα υπέροχο τραγούδι που μιλάει για το χρώμα μαλλιών της. Σαν τρέ λοιπόν.

0: Σαν τρέ ακούσαμε από αναβύση, σαν τα μαλλιά μου τα σαν τρέ. Εμένα το μαλλί μου σαν τρέ δεν είναι. Έχει κάποιες αποχρώσεις βέβαια μέσα, αλλά εντάξει. Και θα περάσουμε στο επόμενο μου ζωδιάκι που θα είναι ο Ταύρος. Σήμερα η μέρα σας βρίσκει σε πιο σταθερό έδαφος, καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό σας ευνοεί γήινα. Σας ευνοεί γήινα. Ναι, οκ. Εντάξει, τι να πω, στη γη βρισκόμαστε, γήινα θα μας ευνοούσε. Τι θα μας ευνοούσε, εξωγήινα. Τι να πω. Ναι. Η αρμονική σχέση με την Αφροδίτη σας δίνει δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας και να βάλετε τάξη σε εκκρεμότητες. Τώρα το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Ερμή επειδή γυρίσανε νωρίς από τις διακοπές μπορεί να φέρει κάποιες ελάχιστες εντασούλες στην επικοινωνία. Αλλά όλα καλά παιδιά μου, έχουμε το τρίγωνο, μας σώζει. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, μπορείτε να λύσετε ένα θέμα που είχε δημιουργήσει απόσταση και έρχεστε πιο κοντά. Τώρα η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία έχει προοπτικές σταθερότητας, οπότε δεν θα μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Στα επαγγελματικά σας και τα οικονομικά έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε κάποια σχέδια που είχαν μείνει λίγο πίσω. Η ημέρα ευνοεί πρακτικές λύσεις και οργανωτικές κινήσεις. Τώρα στα οικονομικά μπορείτε να σταθεροποιήσετε τα έξοδα και να βάλετε τάξη σε υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια ανενόχλητοι, μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας και ό,τι και να κάνετε, φυσικά θα περάσετε τέλεια. Επόμενη στη λίστα είναι η εγώκερη. Αγαπητέ μου εγώκερε, με τη σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, η τρίτη σε φέρνει στο προσκήνιο και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες που καθορίζουν την πορεία σου. Αχα, τέλεια. Τώρα η αντίθεση που έχει με τον Ερμή δημιουργεί μια κάποια ένταση, αλλά οι άλλοι μπορεί να νιώσουν λίγο ότι τους πιέζεται, αλλά έχουμε το τρίγωνο που σας ενισχύει σημαντικά και σας δίνει σταθερότητα, πρακτική σκέψη και δυνατότητα να χτίσετε κάτι ουσιαστικό. Αχα, οκ, για να το λέει. Εγώ θα σας πω να έχετε ένα παγωτάκι έτσι στην κατάψυξη ή εσείς οι υπόλοιποι. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξει κάποια συζήτηση που θα σας φέρει πιο κοντά. Και γιατί όχι να πάρετε το τέρι σας, να πάτε σε μια παραλία, να απολαύσετε ένα καφεδάκι, μια μπυρίτσα, ένα χυμούλι, ένα mocktail που είναι το κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Και φυσικά εννοείται να έχετε στο χέρι σας και τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, όπου το τέταρτο φύλλο κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά θέλει λίγο χρόνο για να σας προσεγγίσει, οπότε χαλαρώστε. Ηρεμήστε, θα έρθει το εταιρόν σας ίμιση, θα σας βρει. Τώρα πάμε στα επαγγελματικά, όπου λέει ότι η μέρα είναι καθοριστική, αλλά δεν μας λέει γιατί. Αναλαμβάνετε ευθύνες που σας αναβαθμίζουνε, πω λέξη κι αυτή, και μπορείτε να δείξετε την αξία σας μέσα από πράξεις. Τώρα στα οικονομικά, ευνοείται η οργάνωση και η μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μωρέ, μπράβο. Οπότε σήμερα χτίζετε θεμέλια για μελλοντική ασφάλεια. Ναι, οκ, εσείς οργανωθείτε καλού κακού, αλλά πηγαίνετε και για ψώνια βρε παιδιά μου. Ένα παρέο, ένα καπέλο, ένα αντιλιακό, σίγουρα το έχετε ανάγκη. Και πάμε εμείς πριν περάσω στα υπόλοιπα μου ζωδιάκια να ακούσουμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί από Ανδρομάχη.
1: Mm-hmm.

Ακούσαμε, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στο επόμενο μας ζωδιάκι, που θα είναι, ο δίδυμος. Σήμερα Τρίτη, φίλε μου δίδυμε, η σημερινή ενέργεια σε βάζει σε μία διαδικασία εσωτερικών αντιφάσεων, καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό σχηματίζει το μπιφ με τον Ερμή. Εγώ σας είπα, αυτοί οι δύο δεν θα πάνε καλά σήμερα. Γύρισε η σελήνη νωρίτερα, πήγε για μία μέρα, ο Ερμή ήταν εκεί έτσι μία εβδομάδα και εκεί δεν ήθελε να γυρίσει το παιδί. Τέλος πάντων, και επηρεάζουν λίγο την επικοινωνιακή σας ισορροπία. Ενδέχεται να νιώσετε ότι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν ή ότι πρέπει να εξηγήσετε τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά. Το τρίγωνο βέβαια με την Αφροδίτη σας βοηθάει να οργανώσετε πρακτικά θέματα και να βρείτε λύσεις μέσα από λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Στα αισθηματικούλια σας, η ημέρα φέρνει ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Αχα, η αδέσμευτη ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον και οι δεσμευμένοι, άμα έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις με το τέρι σας, σήμερα θα λυθούν όλα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ένα θεματάκι απαιτεί λεπτομερή έλεγχο πριν προχωρήσει, και στα οικονομικά, αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και επικεντρωθείτε στην τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Οπότε σήμερα ο δίδυμος να μου κάνει μια έρευνα αγοράς και να μην προβεί σε ψώνια τα οποία δεν τα χρειάζεται. Βέβαια, άμα θέλετε να πάρετε κάποιο καπελάκι, γυαλιά ηλίου ή αντιλιακό, αυτά θεωρούνται απαραίτητα. Όπως και η βαλίτσα, διότι πώς θα πας ταξίδι, αγάπη μου, αν δεν έχεις βαλίτσα. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι ο τοξότης. Αχα. Φίλε μου τοξότη, η Τρίτη σε προσγειώνει σε πιο πρακτικές ανάγκες. Όχι σε αυλές με αερόστατο. Προσοχή πολύ. Καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό σας καλεί να ασχοληθείτε σοβαρά με θέματα ευθύνης, το μπιφ με τον Ερμή δημιουργεί μια κάποια πίεση ανάμεσα σε αυτά που θέλετε να πείτε και σε όσα πραγματικά μπορούν να υποθούν χωρίς να παρεξηγηθείτε με τους άλλους. Και το τρίγωνο μας σώζει την κατάσταση, διότι σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε επαγγελματικά και οικονομικά. Σήμερα το tip της ημέρας είναι αυτοσυγκράτηση. Πάμε στα αισθηματικά, όπου η μέρα έχει κάποιες μικρές έτσι ψηλο... να πω...

Προσοχή πολύ, παιδιά μου, μη πετάτε στο ρόσο συννεφάκι, προσγειωθείτε και λίγο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που είχαν μείνει λίγο πίσω. Οικονομικά, υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης αρκεί να αποφύγετε περιττές κινήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Άμα τώρα θέλετε να αγοράσετε μία καρέκλα, it's a big no. Άμα θέλετε να αγοράσετε ένα μαγιό, είναι yes.

ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι ποτέ δεν ξέρουμε αν τα ζωδιάκια πέφτουνε 100% μέσα, διότι παιδιά μου, πρέπει να ξέρουμε όλα μας τα χαρακτηριστικά. Και ο αστρολογικός χάρτης σου λέει που είναι το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Μεγιστάνες είμαστε με τόσα σπίτια, παιδιά μου. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε φυσικά ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε αν μπορούμε να πιστέψουμε στα ζωδιάκια μας πλήρως. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι σε τραγουδάκι και φυσικά θα επιστρέψω με τα υπόλοιπα ζωδιάκια. Άραγε, ποιο έχει σειρά?

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ, μας είπε ο Αντώνης Ρέμος. Και παιδιά μου, πάμε εμείς να δούμε τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Πάμε στο επόμενο ζωδιάκι μας που δεν είναι άλλο από τους καρκίνους. Θα πηγαίνω μία μπρος, μία πίσω. Εγώ είναι το στυλ των ζωδίων σήμερα. Η τρίτη καρκίνε μου σε τοποθετεί στο επίκεντρο έντονων εσωτερικών διεργασιών, καθώς η σελήνη δημιουργεί μία κάποια πίεση στις συνεργασίες και μαζί με τον Ερμή ενισχύει την ανάγκη να εκφραστείτε. Τώρα το τριγωνάκι σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε πρακτικά ζητήματα και να βάλετε τάξη σε εκκρεμότητες. Στα αισθηματικά, η αντίθεση της μέρας έχει έτσι λίγο κάποιες πιεσούλες, οπότε αν έρθει καμία διαφωνία στη σκέψη σας, όλα καλά παιδιά μου, όλα καλά, όλα άψογα. Εφοδιαστείτε με παγωτάκι, πιείτε το καφεδάκι σας, χαλαρώστε όλοι μαζί και φυσικά παιδιά μου, άμα είστε δεσμευμένοι, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε σε μια παραλία, αράξτε στην άμμο με το τέρι σας αγκαλιά και φυσικά το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, οπότε σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε να το προμηθευτείτε. Τώρα για τους αδέσμευτους, εννοείται εκτός από την Ζεύξη την οποία θα διαβάσετε στην παραλία. Κοιτάξτε και λίγο τριγύρω σας, διότι μπορεί στη διπλανή ξαπλώστρα να είναι το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί συγκέντρωση και υπευθυνότητα καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται. Κάποιο θεματάκι συνεργασίας χρειάζεται ξεκάθαρη στάση και όχι συναισθηματικές παρεμβάσεις. Ό,τι υποθεί στη δουλειά μένει στη δουλειά. What happens in Vegas stays in Vegas. Τέλος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις, αλλά είναι λόγω δουλειάς. Τίποτα περισσότερο, δεν έχει κάτι προσωπικό μαζί σας κανένας. Τώρα στα οικονομικά, καλείστε να κινηθείτε συντηρητικά και να αποφύγετε ρίσκα. Οπότε, άμα θέλετε να αγοράσετε σπίτι, μην αγοράσετε σπίτι. Να πάτε όμως να αγοράσετε ένα παρέο, ένα καπέλο, ένα μαγιό, σαγιόνα.

Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα είναι η πολύ αγαπημένη μου Σκορπιή. Πολλά φιλάκια να στείλω στην Σκορπίνα της καρδιάς μας, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης και ετοιμάζεται για την εκπομπούλα της. Οπότε 3 με 5 δεν αλλάζουμε σταθμό, διότι έρχεται η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στους φίλους μου, τους Σκορπιούς. Η Τρίτη σε τοποθετεί σε φάση έντονης εσωτερικής παρατήρησης, καθώς η Σελήνη στον εγώ καιρό σε βοηθάει να σταθεροποιήσει σκέψεις και στόχους. Το τριγωνάκι τώρα εδώ πέρα σου δίνει πρακτική υποστήριξη και δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου. Σήμερα βλέπεις πολύ πιο αισιόδοξα πρόσωπα και καταστάσεις. Στα αισθηματικούλια σας! Η δεσμευμένη θα υπάρξει βαθύτερη συναισθηματική επανασύνδεση. Και όσο για τους αδέσμευτούς άτομα από το παρελθόν, είπα και εγώ μία μέρα χωρίς παρελθόν. Θα υπάρξει! Δε! Έρχεται το παρελθόν, σας χτυπάει την πόρτα Σκορπιή μου και σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε, εδώ είμαι πάλι!» Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε απαιτητικές καταστάσεις με στρατηγική και ψυχραιμία. Κάποιο οικονομικό θέμα βρίσκει λύση μέσα από σωστή διαπραγμάτευση. Και όσο αφορά τα οικονομικά σας, παιδιά μου, έρχεται ένα μπονουσάκι, έρχεται ένα δώρο. Ναι, έρχεται ένα δώρο σαν απομηχανής Θεός και σας αφήνει ελεύθερους να κανονίσετε τις διακοπές σας. Εγώ θα περάσω και στον οροσκόπο μου. Θέλω να πάω και λίγο στο Λέοντα να δω τι λένε τα άστρα για τους Λέοντες σήμερα. Να δω αν θα είμαι ο οροσκόπος μου ή το ζώδιό μου σήμερα, έτσι. Η Τρίτη, αγαπητέ μου Λέοντα, σε ουθεί να επαναπροσδιορίσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι ευθύνες και απαιτήσεις, καθώς η Σελήνη στον εγώ καιρό, σε αντίθεση με τον Ερμή που δεν ήθελε να γυρίσει από τις διακοπές του, δημιουργεί μια κάποια πίεση σε οικογενειακά και επαγγελματικά ζητήματα. Ναι. Το τριγωνάκι όμως σου δίνει τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Οπότε όλα καλά. Στα αισθηματικά, η ημέρα μπορεί να φέρει συζητήσεις που αποκαλύπτουν αλήθειες. Γιατί λέγατε ψέματα? Αλήθειες θα πείτε. Εννοείται. Τώρα για τους αδέσμευτους, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνο για να εξελιχθεί, αγάπες μου. Οπότε, μην είστε κι εσείς έτσι βιαστικοί, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Τώρα στα επαγγελματικά, αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες από το συνηθισμένο και καλείστε να αποδείξετε την αξιοπιστία σας. Οικονομικά η μέρα δεν ευνοεί ρίσκα, οπότε σπιτάκι δεν θα πάρετε. Αλλά ένα μαγιουδάκι, ένα παρέο, ένα καπέλο, μια πετσέτα θαλάσσης. Παιδιά μου, αυτά είναι τα αναγκαία ψώνια. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Βάλε φαντασία» από Μαριάντα Πιερίδη και φυσικά «Ερχόμαι».

Και μετά το βάλε φαντασία από την υπέροχη Μαριάντα Πιερίδη, πάμε εμείς παιδιά μου να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Λοιπόν, παιδιά μου, θέλω λίγο να σας πω ότι εδώ πέρα εννοείται τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι ποτέ δεν ξέρουμε. Πάμε εδώ πέρα στους ζυγούς, θέλω να πάω τώρα έτσι στους ζυγούς. Η σημερινή αστρολογική εικόνα σε καλεί να κινηθείς με ισορροπία, καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό σχηματίζει αντίθεση με τον Ερμή από τον καρκίνο, δημιουργώντας εσωτερική πίεση σε θέματα οικογένειας και ευθυνών. Αλλά, το τρίγωνο με την Αφροδίτη από την Παρθένο σε βοηθάει να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούσανε. Οπότε παιδιά μου, όλα καλά. Το μόνο tip που μας δίνει για σήμερα είναι ότι χρειάζεται ρεαλισμός. Στα αισθηματικούλια σας μπορεί να νιώσετε ότι οι απαιτήσεις των άλλων λίγο σας κουράζουν. Οπότε η δεσμευμένη μία συζήτηση για πρακτικά θέματα είναι αναγκαία για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Για καλό και για κακό ένα παγωτό να το έχετε βέβαια στην κατάψυξη, λέω εγώ τώρα. Η αδέσμευτη μια γνωριμία εξελίσσεται αργά και χρειάζεται υπομονή, οπότε μην μου τρέχετε. Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε. Έχετε διαλέξει ήδη εσείς τι θα φορέσετε στον Ερευόν. Όχι παιδιά μου, προχωράμε αργά και σταθερά. Πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η μέρα φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και δυνατότητα να αποδείξετε τις οργανωτικές σας ικανότητες. Στα οικονομικά μπορείτε να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να βάλετε πιο σταθερή βάση για το μέλλον. Οπότε σήμερα καλό είναι να αποφύγετε παρορμητικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, κάντε μου μία έρευνα αγοράς και όλα θα πάνε καλά. Τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα είναι ο Παρθένος, το ζώδιό μου. Να δούμε. Θα είμαι ο οροσκόπος μου σήμερα ή θα είμαι το ζώδιό μου. Εγώ θα σας πω. Η ενέργεια της Τρίτης σας ευνοεί σημαντικά, καθώς το τρίγωνο, ξεκινάει με το τρίγωνο, καλό αυτό, δημιουργεί γόνιμο έδαφος για πρακτικές λύσεις και συναισθηματική σταθερότητα. Υπέροχα νέα! Λοιπόν, παρότι η αντίθεση με τον Ερμή φέρνει στιγμές σύγχυσης στην επικοινωνία, εσείς έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε την ουσία από τη λεπτομέρεια. Άκου εδώ τώρα, Παρθένε μου, να δεις. Σήμερα μπορείς να βάλεις τάξη σε πολλά ταυτόχρονα επίπεδα. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, πάμε στα αισθηματικά του Παρθένου σήμερα, όπου οι δεσμευμένοι μπορείτε να αποκαταστήσετε ισορροπίες μέσα από ουσιαστικό διάλογο και αν είστε ελεύθεροι. Μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από καθημερινό περιβάλλον και να έχει και προοπτικές σταθερότητας. Δηλαδή, Παρθένε μου, που θα πας εσύ στο σούπερ μάρκετ, να έχεις το νου σου, διότι στην ουρά στο ταμείο πίσω σου μπορεί να είναι το άλλο σου μισό. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η ημέρα είναι ιδιαίτερα παραγωγική και σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις σχέδια με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η ικανότητά σου να οργανώνεις λεπτομέρειες σε ξεχωρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Οικονομικά, μπορείς να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να δεις βελτίωση μέσα από σωστή διαχείριση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα διαχειριστείτε σωστά τα έξοδά σας, πάτε και για ψώνια, κανονίζετε τις διακοπές σας, μπορείτε να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα που μας λέει και το ζωδιάκι λίγο πιο πάνω. Μπράβο στους Παρθένους, όχι? Μπράβο στους Παρθένους.
Οπότε εμένα σήμερα με συμφέρει να είμαι το ζώδιό μου και όχι ο οροσκόπος μου. Τέλεια, παιδιά μου. Παρόλα αυτά όμως, εννοείται πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, εμείς που πιστεύουμε στα ζώδια, διότι, παιδιά μου, πρέπει να ξέρουμε σε ποια χαρακτηριστικά πέφτει το ζωδιάκι μας μέσα και πού. Όχι. Οπότε τσεκάρουμε. Πού έχουμε το πρώτο σπίτι, πού έχουμε το δεύτερο, πού έχουμε το τρίτο. Είμαστε Ωνάσης και δεν το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, μικρέ μου δυναμίτη και ανασένω και ζαλίζομαι από λίλα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, έχει έρθει αυτή η δύσκολη ώρα της αποφώνησης, η οποία είναι η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, να γινόμαστε μια υπέροχη παρέα. Λοιπόν, αλλά δεν ανησυχούμε, διότι αύριο είναι Τετάρτη, οπότε θα είμαστε εννοείται πάλι μαζί Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε. Για το υπόλοιπο της εβδομάδας τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα, να σας πω ότι δεν αλλάζουμε σταθμούλη μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως αγάπες μου δεν θα χάσετε και το τέταρτο φύλλο της ζεύξης μας, η οποία κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Με τραγουδάκι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, μέρους και εξαιρέσεις από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Ελιβερία 1. Φιλάκια πολλά!

0: 92 FM.
1: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
8: στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ.

0: Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
6: Φίλτα τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέρετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικό λόρ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ωρανε, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές λιχάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με πέρανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα βεβαίως το τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα, και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές λιχάντρες.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
12: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
12: Σε περιμένουμε.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω, μια φωτιά με τριγύρω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
15: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Ολιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα, το τέταρτο φύλλο της ζεύξης κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου στην Εύβοια και εμείς θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει διαζώσεις η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 26 θέματα, μεταξύ των οποίων ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για το 2027, η μίσθωση χώρου στέγασης στις υπηρεσίες δόμησης στην Κίμη, αλλά και η υποβολή πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου. Θα συζητηθούν ακόμη έργα υποδομής, όπως η συντήρηση των δικτύων ίδρευσης στις κοινότητες Αργυρού και Κοσκίνων, η βελτίωση του οδικού δικτύου στις Πετριές και στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων, καθώς και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στα Βίταλα. Άγωνος κηρύχθηκε ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένων Ομού Ευβίας για τη μίσθωση ακινήτου, το οποίο προοριζόταν για τη στέγαση των υπηρεσιών του οργανισμού. Η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε στις 10 Ιουλίου στα γραφεία του ΟΛΝΕ στη Χαλκίδα και διαπίστωσε ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά. Για τον λόγο αυτό, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει το αποτέλεσμα ως άγωνο, να ματαιώσει τη διαδικασία και να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων, ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αγορά. Χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ εγκρίθηκε για την αναβάθμιση του γηπέδου στη Γυμνού στον Δήμο Ερέτριας. Το έργο αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της περιοχής. Η δαπάνη εντάχθηκε στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες άθλησης για αθλητές και τοπικά σωματεία, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή. Την αντίθεσή του σε διατάξεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κριτική του επικεντρώθηκε στη ρύθμιση για τη θέση του άμεστου αντιδημάρχου, καθώς προβλέπονται περιορισμοί για δημόσιους υπαλλήλους, ιατρούς του ΕΣΥ και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Ο κ. Μπαράκος χαρακτήρισε τη διάταξη ανεξήγητη απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αποκλεί ανθρώπους με εμπειρία και διάθεση προσφοράς από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε, όπως είπε, να προετανεύσει λογική. Τα εγγένεια του νέου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου Ελευθερίας στη Χαλκίδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον αγιασμό και τα επίσημα εγγένεια, ενώ θα ακολουθήσουν παιχνίδια, διαδραστικές δράσεις και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά. Το έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Δήμου. Ρύθμιση για τη συνέχιση της λειτουργίας των ελαττωμείων σχιστολιθικών πλακών Καρίστου περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το θέμα συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρουσία του βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Ζεμπίλη και του Προέδρου του Σωματείου Λατομείων Καρίστου Σωτήρη Κρίσιλια. Ο κ. Ζεμπίλης τόνισε ότι η πλάκα Καρίστου αποτελεί προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την οικονομία της περιοχής και δήλωσε ότι με την νέα ρύθμιση διασφαλίζεται βιώσιμη λύση για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, τα οποία απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Τακτική συνεδρία θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδαίων την 5η 30 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Μεταξύ των βασικών θεμάτων είναι η μίσθωση ακινήτου για τη μετεστέγαση του δεύτερου νηπιαγωγείου δροσιάς, η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχετίζονται με το έργο του Open Mall, αλλά και για τη βλάβη στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.
Θα συνεχίσουμε με ένα μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις, περνάμε και σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη και συνεχίζουμε με θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες βασικά αναφερθήκαμε στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και στο τι προβλέπει η προτινόμενη νέα μεταρρύθμιση με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ σε νέες περιοχές. Σήμερα λοιπόν επιχειρούμε να καταγράψουμε τις τελευταίες εξελίξεις με τις παρεμβάσεις δημάρχων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όσα συζητήθηκαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής. Με κοινό μήνυμα λοιπόν, υπέρ της διατήρησης της διαχείρισης του νερού στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοποθετήθηκαν στη Βουλή εχθές ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης και ο Δήμαρχος Δυρφίων Μεσαπίων Αντώνης Πυρόπουλος στη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου. Ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης υποστήριξε ότι η ιδέα του Δήμου του είναι οικονομικά υγιής. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Τόνισε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και την αποτελεσματικότητά τους. Ζήτησε λοιπόν η αξιολόγηση να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν από οποιαδήποτε αλλαγή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυρφίων Μεσαπίων, Αντώνης Πυρόπουλος, ανέφερε ότι ο Δήμος διαθέτει επάρκεια υδατικών πόρων, οικονομικά υγιή διαχείριση και αξιόπιστες υπηρεσίες ίδρευσης. Εξέφρασε λοιπόν την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μεταφορά της διαχείρισης του νερού στην ΕΙΔΑΠ, επισημένοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε περιοχής και μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα καθημερινά προβλήματα των δημοτών.

Κοινός παρανομαστής των δύο παρεμβάσεων ήταν η θέση ότι το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε δήμου και με στόχο την παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας στην διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΠΕΔ λοιπόν εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ στους νομούς Βιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας. Η Ένωση διαφωνεί τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη διαδικασία προώθησης του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής χρόνος διαβούλευσης για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ μεταξύ των βασικών θέσεων που υιοθέτησε η ΠΕΔ είναι ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό και να μην μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν. Παράλληλα, ζητάει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΕΙΔΑΠ να είναι προαιρετική και να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων. Την ίδια ώρα ζητά να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε δυσμενείς αλλαγές για τους εργαζόμενους στις ΔΕΙΑ. Η Ένωση ζητά επίσης την απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 35, οι οποίες αφορούν την εκτροπή των ποταμών Κρικελοποτάμου και Καρπενισιώτη για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να προχωρούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι προτάσεις της έχουν ήδη αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ καλεί και την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο ουσιαστικής διαβούλευσης με τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Την ίδια ώρα, σε παρέμβαση προχώρησε και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδαίων, καθώς με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο και τονίζει ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Βουλή, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι, όπως είδαμε συμμετείχαν και από την Εύβοια, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τη διαχείριση των δικτύων, τη μεθοδολογία αποτίμησης της περιουσίας των ΔΕΙΑ και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, ο περιορισμός των διαρροών και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών στη λειτουργία των δικτύων ίδρευσης. Παρά όμως τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν τόσο από τους φορείς όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν κατά πλειοψηφία την αρχή του νομοσχεδίου. Η συζήτηση όμως αναμένεται να συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και θα κριθεί η τελική μορφή των διατάξεων και η τύχη του νομοσχεδίου.

0: Έχει ανθρώπους.
1: Έχει γεγονότα που κρύβονται
0: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να συνεχίσουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στην Νέα Αρτάκη επί των οδών Εθνικής Ανεξαρτησίας, Αγίου Νικολάου, Σπυρίδωνος Αθανασίου και στις πολυκατοικίες των οδών αυτών. Από τις 11.30 μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι, αύριο Τετάρτη, στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στα καταστήματα και στις οικίες, στον περιφερειακό δρόμο. Περνώντας στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τρίτη, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε μέση κατηγορία κινδύνου. Η Ανατολική και Νότια Εύβοια όμως βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η πλειοψηφία της Κρήτης. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, η Κρήτη βρίσκεται στην κατηγορία 4, πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και η Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θράκης, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε μέση κατηγορία κινδύνου.

γενικότερα περνάμε στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με λίγες προσχέρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε τώρα σε νέα που μας έρχονται από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς όπως ακούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, υπήρξαν εξελίξεις γύρω από το νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού και τις παρεμβάσεις των δημάρχων και φορέων με το ίδιο ζήτημα να απασχολεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας τις προηγούμενες ημέρες στην προηγούμενη συνεδρίασή του, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί και η επόμενη, με το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 το πρωί στη Λαμία. Στην ημερησία διάταξη για αυτό το συμβούλιο περιλαμβάνονται 13 θέματα που αφορούν τη λειτουργία των επιτροπών της περιφέρειας, οικονομικά ζητήματα, έργα υποδομής και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών αναμένεται να συζητηθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Μέρημνας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και ο καθορισμός της αποζημίωσης των περιφερειακών συμβούλων. Θα εξεταστούν ακόμη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, μεταξύ αυτών και στην βιωτική ακτή της Εύβοιας, τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το 2026, καθώς και η παραχώρηση μηχανημάτων έργου στους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Στυλίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τώρα τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι δράσεις για τον υγροβιότοπο λιβάδι στον Καλοβρέχτη και η οριστική παύση των εργασιών εγκατάστασης αιωλικού σταθμού στην περιοχή Τσίκνα Αργυρού. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες μέρες μετά την εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα για το άρθρο 16, που αφορά αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή της Κοπαΐδας. Το θέμα λοιπόν προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους αγροτικούς κάμπους της Στερεάς Ελλάδας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που είναι κρίσιμη για την αγροτική παραγωγή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης εξέφρασε προβληματισμούς για τη διαδικασία μετάβασης των αρμοδιοτήτων, αλλά και για τον ρόλο της περιφέρειας στην παρακολούθηση του έργου. Κριτική ασκήθηκε και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην απουσία δημάρχων και πολιτών από τη συζήτηση. Σε παρέμβαση προχώρησε και ο Αγροτικός Σύλλογος Βιωτίας, Ισίωδος, με τους εκπροσώπους του να δηλώνουν χαρακτηριστικά «Δεν θα γίνουμε η σύγχρονη ηφηγένεια στο βωμό των λανθασμένων αποφάσεων». Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

0: Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα δήλωσε στην συνεδρίαση του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου ο Φάνης Πανός.
1: Έχουμε μιλήσει πολύ εκτεταμένα και καλώς έχουμε πράξει για το ζήτημα της άρδευσης, όχι μόνο επειδή είναι μια αρμοδιότητά μας μέχρι σήμερα, αλλά επειδή είναι ένα σημείο που αφορά πολλούς εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες συμπολιτών μας με άμεσο τρόπο και τις οικογένειές τους, αλλά και μέσα από αυτούς ένα ολόκληρο οικοσύστημα, μια ολόκληρη οικονομία, τον πρωτογενή τομέα της βιωτείας, που ως τέτοιο οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε και να τον προστατεύσουμε.
0: Έτσι λοιπόν πλέον το ενδιαφέρον θα στραφεί στην εφαρμογή του νέου πλαισίου και στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίασή του έληξε με την ψήφιση 7 συγκεκριμένων

Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, στη τελευταία του συνεδρίαση έληξε με 7 διαφορετικά σημεία τα οποία αναμένεται να προωθήσει η περιφέρεια και αφορούν φυσικά και την Κοπαΐδα. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κρίνουν ότι η αναγκαία μεταρρύθμιση στην διαχείριση της άρδευσης του κοπαϊδικού πεδίου πρέπει να συνοδευτεί και από ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ας περάσουμε τώρα στην ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Αύριο Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η διαζώσιση η Δημοτική Επιτροπή του Δημού Κίμης Αλιβερίου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει συνολικά 26 θέματα. Άγωνος κηρύχθηκε ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένου Νομού Ευβοίας για τη μίσθωση ακινήτου, το οποίο προοριζόταν για τη στέγαση των υπηρεσιών του οργανισμού. Η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε στις 10 Ιουλίου στα γραφεία του Ολυνέ στη Χαλκίδα και διαπίστωσε ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά. Χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ εγκρίθηκε για την αναβάθμιση του γηπέδου γυμνού στον Δήμο Ερέτριας, με την δαπάνη να εντάσσεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας. Την αντίθεσή του σε διατάξεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, με την κριτική του να επικεντρώνεται στη ρύθμιση για τη θέση του άμεστου αντιδημάρχου. Τα εγγένεια του νέου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου Ελευθερία στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, με το έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, όπως δήλωσε και η Δημοτική Αρχή. Ρύθμιση για τη συνέχιση της λειτουργίας των λατωνμίων σχιστολιθικών πλακών καρύστου περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με το θέμα να συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρουσία του βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Ζεμπίλη και του Προέδρου του Σωματείου Λατωνμίων Καρύστου Σωτήρη Κρίσιλια.

0: Θα περάσουμε να ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα ακολουθήσει και μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα αρχιφυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο ράδιο Αλιβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβερίανα.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Μέσω του 112 εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα προς τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανεράτζια και Καμάρι, με οδηγία να απομακρυνθούν προς την Αλική. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων. Συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον σταθμό του σήμερα να είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει έμφαση στην ισιωτικότητα υλοποιώντας μία σειρά από έργα υποδομών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στα Άλυντα, ενώ πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα δώσει περαιτέρω τόνωση στην τουριστική αγορά της Λέρου, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενώ στη συνέχεια θα ξεναγηθεί στο νοσοκομείο Λέρου. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής και καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης. Η συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή επιβεβαίωσε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πορεία απέναντι, όπως είπε, στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες. Από την πλευρά του, κ. Χουρδάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση, προσθέτοντας ότι στόχος του είναι να συμβάλλει με την πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία στο πρόγραμμα του κόμματος. Την ίδια ώρα την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Μυρτό Κοροβέση. Σε αναρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε αιχμές για την ηγεσία και την πολιτική πορεία του κόμματος, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές διαφωνίες μπορούν να υπάρχουν χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε το σχέδιο Αριστοτέλης ως μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας και, όπως είπε, την πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Παράλληλα, εξήγησε ότι κάθε περιφέρεια θα αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κράτος, με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για εγκλωβισμένους σε 4 από αυτές τις κατοικίες. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δρόμους, γέφυρες και κτίρια, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και κάλεσε τους πολίτες να προστατευτούν, λέγοντας: «Πάνω απ' όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν». Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Όπως δήλωσε, οι αρχές αρχίζουν να βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ, ωστόσο προειδοποίησε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ώρες. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα τον τέταρτο της φετινής περίοδου και διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σβήσει και η τελευταία αιστεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές αποτελούν υπενθύμηση της ανάγκης για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η οποία, όπως είπε, γίνεται χειρότερη χρόνο με το χρόνο.

Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συζητήσεων για το Κυπριακό. Ο ΙΕ, είπε ο κ. Κουτέρες, δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν, και αυτό αποδίδει απόλυτα όχι μόνο τον στόχο, αλλά και τις προσδοκίες μαζί και τις επιφυλάξεις.

0: FM.
1: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Οι τελευταίες ημέρες στη Βουλή χαρακτηρίζονται από έντονη πολιτική αντιπαράθεση με πολλαπλά μέτωπα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Φυσικά, κυριότερη είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο ψηφοφοριών χωρίς ευρύτερες συνενέσεις, και από την άλλη είχαμε σήμερα και μια επεισοδιακή συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που εξελίχθηκε σε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Ξεκινώντας από τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χθες με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να περνούν από την Ολομέλεια, χωρίς όμως καμία διάταξη να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Συνολικά και τα 33 άρθρα που είχε προτείνει η κυβερνητική παράταξη έλαβαν το απαραίτητο ποσοστό για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Ωστόσο, η απουσία ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της ψηφοφορίας.

το Πασόκ Κινάλ διατήρησε τη στάση που είχε προαναγγείλει, δεν υπερψήφισε τις κυβερνητικές προτάσεις, αλλά δήλωσε παρόν σε διατάξεις τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης καταψήφισαν τις προτάσεις με τους ανεξάρτητους βουλευτές, η πλειονότητα να ψηφίζει κατά, με ορισμένες διαφοροποιήσεις ένα άρθρο. Από την ψηφοφορία απήχαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν ορισμένες από τις επιμέρους ψηφοφορίες. Το άρθρο 16 που αφορά τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων εγκρίθηκε με 160 ψήφους υπέρ, 93 κατά και 41 παρών. Το άρθρο 30 που προβλέπει μία ενιαία εξαίτη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έλαβε 158 θετικές ψήφους, 135 αρνητικές και ένα παρόν. Η συγκεκριμένη διάταξη είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε να δηλώσει παρόν, διαφοροποιούμενη από την κομματική γραμμή. Τώρα το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών εγκρίθηκε με 159 ψήφους υπέρ, ενώ το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης έλαβε επίσης 159 θετικές ψήφους. Τέλος, το άρθρο 103 που αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων εγκρίθηκε με 161 ψήφους. Οι διατάξεις που πέρασαν παραπέμπονται τώρα στην επόμενη ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Αυγούστου και εκεί θα καθοριστούν τα άρθρα που θα οδηγηθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία και θα αποφασίσει το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών. Η συζήτηση στη Βουλή συνοδεύτηκε τώρα και από έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι εκπρόσωποι τους κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαμορφώσει το Σύνταγμα με βάση τη δική της πολιτική πλειοψηφία, ενώ αναφέρθηκαν και σε ζητήματα όπως οι νέοι παρακολουθήσεις, η τραγωδία των τεμπών και η λειτουργία της δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για θεσμικό οπορτουνισμό από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία μετατράπηκε σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα ευρύτερων πολιτικών συμφωνιών και όχι απόφαση μιας προσωρινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μάλιστα αλλαγή στο άρθρο 110 του Συντάγματος, ώστε οι αναθεωρούμενες διατάξεις να χρειάζονται πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη βουλή, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, καμία κυβέρνηση να μην μπορεί να καθορίζει μόνη της το περιεχόμενο του Συντάγματος.

Σήμερα όμως το ενδιαφέρον στη Βουλή μεταφέρθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου συζητήθηκε η κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. Στην συγκεκριμένη Επιτροπή ενημέρωσε τους βουλευτές ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός. Η συνεδρίαση ωστόσο εξελίχθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με βασικά πρόσωπα, την βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και προεδρεύουσα της διαδικασίας Φωτεινή Αραμπατζή και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, όπου ο κύριος Παλιός είχε αναφέρει ότι το σύστημα ασφαλείας, ETCS, δεν λειτουργεί στα τρένα, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη σημερινή συνεδρίαση, λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Φωτεινή Αραμπατζή ότι προστατεύει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υποστηρίζοντας ότι δεν το επιτρέπεται να απαντήσει στις ερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν έντονη και γρήγορα επεκτάθηκε και σε πολιτικές αναφορές για άλλες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνεδρία.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη εδώ στο ράδιο Αλβεριένα. Και συνεχίζουμε τώρα με εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και φυσικά αναφέρομαι στις σχέσεις μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και την ασφάλεια της περιοχής αλλά και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Το στενό του Ορμούζ παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία με αντικείμενο την κατάσταση στην περιοχή και ειδικότερα τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και στην προώθηση διπλωματικών πρωτοβουλειών για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ένταση γύρω από την θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά προβλήματα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και έχει επηρεάσει φυσικά και τις διαπραγματεύσεις του προηγούμενου διαστήματος. Έτσι λοιπόν τώρα, στο πλαίσιο των διπλωματικών κινήσεων, το Ομάν φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Μια πρόταση που προβλέπει κοινή διαχείριση με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής και εθελοντική καταβολή τελών από όσους χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό. Η ιδέα βασίζεται στο μοντέλο των στενών της Μαλάκα, όπου οι χρήστες συμβάλλουν οικονομικά στην χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η πρόταση αυτή έχει τη στήριξη ορισμένων χωρών του κόλπου, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τάσης που θα κρατήσει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα στην παγκόσμια αγορά, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, με το Brent να υποχωρεί κατά 8,7%, διαμορφούμενο πλέον στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, στο πολιτικό επίπεδο παραμένει ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο αφορά τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε μια μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις δημιουργούν και νέα δεδομένα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει επανειλημμένα απειλήσει με επιθέσεις εναντίον Ιρανικών υποδομών και πρόσφατα να δηλώνει μάλιστα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης, την οποία χαρακτήρισε μεγαλύτερη από ποτέ. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή θα έχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς μια στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή, ενώ μια χερσαία επέμβαση θα απαιτούσε μεγάλη στρατιωτική παρουσία και φυσικά θα αύξανε τον κίνδυνο των απολειών για τις αμερικανικές δυνάμεις. Τώρα, ένα ακόμη ζήτημα που αφορά και τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι επιδιώκει την άνευ όρων παράδοση του Ιράν και ότι στόχος του είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει και αλλαγή πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό του Ιράν. Στο μεταξύ, το Ισραήλ παραμένει ένας παράγοντας κλειδής στις εξελίξεις, καθώς οι επιχειρήσεις στην περιοχή και οι κινήσεις του απέναντι στις Ιρανικές δυνάμεις επηρεάζουν φυσικά τις ισορροπίες.

0: Το βασικό ερώτημα λοιπόν πλέον συνεχίζει μάλλον να είναι οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον, αλλά και το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις χώρες του κόλπου. Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Επιστρέψαμε για την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, με την συνδρομή για την κατάσβεση να παρέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, μέσω του 112 εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα προς τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανεράντζια και Καμάρι, με οδηγία να απομακρυνθούν προς την Αλική. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής και καθηγητής της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης. Η συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή επιβεβαίωσε τις πολιτικές εξελίξεις. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Μυρτό Κοροβέση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για την ηγεσία και την πολιτική πορεία του κόμματος. Νέα πρόταση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε το σχέδιο Αριστοτέλης ως μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, με πληροφορίες για εγκλωβισμένους σε 4 από αυτές τις κατοικίες. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών. Όπως δήλωσε, οι αρχές συνεχίζουν να βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ.

ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται η τελευταία εκπομπή της σεζόν για τον Δημήτρη Μπακαλιάνο και το Velvet Black Box.

Μην ξεχνάτε ότι το τέταρτο φύλλο της εφημερίδας Ζεύξη κυκλοφορεί σήμερα Τρίτη σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Μεταξύ άλλων, έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε για το λιμάνι της Κύμης. Εγκρίθηκαν το πλαίσιο έργων ανάπτυξης και η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την παιδεία, γιατί λιγοστεύουν όσοι θέλουν να γίνουν καθηγητές στο πρόγραμμα Leader. Για τους ρητινοκαλλιεργητές και δασεργάτες της Εύβοιας. Για την οικονομία, για την ανάπτυξη και φυσικά για τον αθλητισμό. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλυβέρι 1. Ράδιο Αλυβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
1: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι, ένα.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμό.

0: Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
3: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
3: Σε περιμένουμε.
4: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
5: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα. Γιατί άλλο? Για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
6: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Hay καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πόσο το κρύβω.

0: όταν γυρνάς ξανά στην πόλη.
1: Ελάτε.
0: Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπο λαπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Άλλη ο δεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

Πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

πατάτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα yoga. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Πες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.

Ράδιο Αλυβέρια 1 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι σ' όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα και σήμερα βράδυ Τρίτης. Με το
9: Velvet Box
8: του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σε μια μουσική εκπομπή την τελευταία της σεζόν, μόνο για φίλους. Καλή ακρόαση.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα ήταν μία καλή, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στην αρχισυνταξία ο Stanley θα κλειδώσει και το Velvet Black Box για το καλοκαίρι. Technical and Emotional Support η Άννα, μουσικό ξυπνητήρι Ευαγγελίου. Πάντα μοναδική στις συμβουλές της η Ελισάβετ Πετρίδου. Στην Κρίνια, ο Ευάγγελος Δουλγερίδης. Στο storytelling, η Αναστασία Καραγιάννη. Στο ιώδες του φάσματος της Παρασκευής, ο Χρήστος Μπίλιος. Στην αφύπνιση και ανάλυση, οι συμφοιτητές. Καραγιάννης Γκουλιώνης. Στο δημοσιογραφικό και όχι μόνο δαιμόνιο, η αγαπητή Ρούσου, η Παρασκευή. Στους λογαριασμούς, τα λοιπά έξοδα και την ζεύξη των προσωπικότητων της ομάδας μας, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο ραντεβού, μάλλον τον Οκτώβριο. Για χαρά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: L is for the way you look at me. O

Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια τα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
5: Και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν.